0: Κόσμος 938.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Βότκα Σμυρνόφ Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
3: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
4: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
3: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Φέδρον Γεωργίτσες, Έλληνα Νουσάκη, Μπέτη Αρβανίτη, Κίτη Αρσένη, Ιρό Κυριακάκη, Δήμος Θαρένιος και πάρα πολλοί άλλοι. Τις μέρες εκείνες ξέσπασε ένα φοβερό κουτσομπολιό που έλεγε ότι ο Αλεξανδράκης παίρνει μυθόδια αμοιβή για κάθε επεισόδιο. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής αποκατέστησε τα πράγματα. Είπε λοιπόν σε συνάντευξη που έδωσε ότι αντίθετα παίρνει μόνο 6.000 δραχμές για κάθε επεισόδιο και μάλιστα πολλοί συνάδελφοί του του είπαν ότι κατεβάζει τα κασέ. Η Βουλιουκλάκη την ίδια εποχή είπε ότι έπαιρνε για την Αμαλία 25.000 το επεισόδιο και η Καρέζη με τον Κούρκουλο είχαν προταθεί με 22.000 δραχμές. Την εποχή εκείνη είχε γίνει και τηλεοπτική μεταφορά του πολυσυζητημένου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τότε η πληροφορία ότι η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλα θα τραγουδούσε με τον Κώστα Χατζή. Είχαν μάλιστα αποφασίσει να δώσουν κάποιες συναυλίες μαζί και αν τα πράγματα πήγαιναν καλά θα εμφανίζονται το χειμώνα 76-77 σε κάποια μπουάτ. Τα καλλιτεχνικά ρεπορτάζ έλεγαν τότε ότι η Μαρινέλα ξαναγεννήθηκε στις χορδές μιας κιθάρας.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού, Κόσμος 938.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

έχεις. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Παρακάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
3: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
2: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου, η εκπομπή μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε σήμερα να επικοινωνήσετε και να έτσι συνομιλήσετε έστω και από μακριά μαζί μας. Γιατί έχω εδώ έναν ηθοποιό πολύ αγαπημένο, Γιώργος Γιαννόπουλος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ που ήρθες. Νομίζω σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, πάει.
0: Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα και στο θέατρο, αλλά κακά τα ψέματα. Τώρα η τηλεόραση είναι το διαβατήριο για αυτόν τον πολύ κόσμο. Και στο σόι μου πια έχεις κάνει πάταγο.
1: Μ' αγαπάει ο κόσμος. Γιατί τον αγαπάω και εγώ, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Αυτό από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι, νομίζω,
0: έτσι.
1: Να αγαπάς τον εαυτό σου πρώτα. Είναι βασική πηγή αυτό. Να είμαστε καλά με τον εαυτό μας.
0: Τον αγαπάω τον εαυτό μου είναι όπως το λες πάρα πολύ.
1: Καταρχήν να σου πω ότι ευχαριστώ και επίσημα, γιατί σε παρακολουθώ. Καταρχήν είμαι φαν των παραπολιτικών εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και σε εσένα και στην τηλεόραση, ναι, στα κέντρα από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος με. Ξέρεις, η λέξη μετριοπάθεια είναι παρεξηγή.

0: επιτυχημένοι. Δηλαδή, δεν ακούω κάτι χαζά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Σημαίνει ότι δεν είναι στα άκρα. Πρέπει να είναι δηλαδή, ισορροπία αυτό σημαίνει.
1: Κοίταξε, ο ρόλος μας, εμάς των δημοσιογράφων, κανονικά δεν είναι να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Είναι να είμαστε το μέσο.
0: Έχεις ένα ταλέντο που μπορείς και ισορροπείς τα πράγματα, ενώ περνάς μια άποψη, την περνάς. Όχι με σόν και καλά, με υπόγειο τρόπο. Είσαι αυτό που λέμε στο κέντρο.
1: Οπότε,
0: και τα παραπολιτικά τα ακούω για τον εξής λόγο. Είδες, παίρνω πάσα και δίνω πάσα στον εαυτό μου. Γιατί εκεί που έχει η ελληνοφρένεια, πριν είχε, ας πούμε, τον Μπογδάνο. Δηλαδή, είναι ένας σταθμός που ακούς τα πάντα.
1: Που ακούς τα πάντα. Πολύ συλλεκτικός.
0: Μια φοβερή ελευθερία. Αυτό δεν συμβαίνει στο κόκκινο, ούτε στο παρακόκκινο, ούτε σε κάτι τέτοιο σταθμού. Και το λέω στην ψύχρα.
1: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι τα παραπολιτικά. Επειδή δουλεύω εδώ πολλά χρόνια, δεν υπάρχει μία φορά που να με έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο να μου ζητήσει κάτι ή να μου πει να μην πω κάτι. Ποτέ. Το λέω.
0: Τα παιδιά στην ελληνοφρένεια είναι λες και μεταδίδουν από τη Μόσχα. Και καλά κάνουν. Εντάξει, έχουν τη χιούμορ τα παιδιά, δεν είναι θέμα.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Ναι, φοβερή.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Και φίλος μου Αποστόλη, θέλω να πω επειδή είναι ένα σταθμός με ανοιχτοσύνη, με ελευθερία.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω σε σένα, αυτό το θέμα ελευθερία. Είναι βασικό.
0: Είναι το α και το μ.
1: Είναι βασικό και στη ζωή σου γενικά και στην καλλιτεχνική σου ζωή. Μόνο στο πολιτική,
0: η ελευθερία είναι. Όχι, δεν είναι στην πολιτική. Δεν είναι, θα σου πω δύο τσιτάτα τώρα και καλά. Λέει ο Κρυσναμούρ, την ελευθερία, η αρχή και το τέλος. Άρα πρέπει να βρούμε την ελευθερία μας. Εγώ το λέω στα παιδιά στη δραματική σχολή, στο θέατρο των αλλαγών που διδάσκω για κάτι χρόνια. Δημιουργείς μόνο όταν είσαι ελεύθερος. Οπότε το σύνθημά μου είναι να πατσοκόψουμε τις προκαταλήψεις, τις ιδιοληψίες και ό,τι μας δημιουργούν τοξικότητα και μέσα από την αγάπη, γιατί είπαμε για αγάπη πριν, μέσα από την αγάπη βρίσκεις την ελευθερία σου. Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον κόσμο.
1: Πόσο εύκολο είναι σήμερα.
0: Και μετά, γιατί δημιουργείς όταν είσαι ελεύθερος. Αυτή είναι η βασική μου αξία.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πόσο σήμερα ένας νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε και μεγαλύτερος μπορεί να είναι ελεύθερος σε μια εποχή που αυτά που λες εσύ να βγάλουμε πάνω μας την τοξικότητα, να μας ενδιαφέρουν, είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, αν αύριο εσύ ή σήμερα μου πεις κάτι σε αυτή τη συνέντευξη το οποίο σε κάποιους δεν αρέσει, θα σου την πέφτουνε στα social media, θα σε βάζουν φωτογραφία και πειράζει, θα σε βρίζουν, θα σε βγάζουν στα πρωινάδικα και θα λέω τι είπε αυτός, πώς τόλμησε.
0: Δεν πειράζει, εγώ τολμάω και τα λέω και εδώ θα βάλεις πολλά μπιπ, γιατί πιστεύω ότι είμαστε μια πουριτανή χώρα που βρίζουν την Αμερική, ας πούμε, και ξέρεις, με εντυπωσιάζει κάποιες φορές το γεγονός ότι λέμε τη λέξη μακάκα και περνάει πολύ άνετα, ας πούμε, και λες τη λέξη μαλάκα, δηλαδή είμαστε μια χαζομάρα, δηλαδή μια αληθιότητα, στην ουσία είναι μια αληθιότητα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνεται ένα σύστημα αξιών. Να σου το πω διαφορετικά. Αν γράψεις, ας πούμε, πρωτοσέλιδο στα παραπολιτικά σε εξαιολικά όρια στην καρσονιέρα της Λάρισας, περνάει. Αν γράψεις, ας πούμε, γαμίσια στην καρσονιέρα της Λάρισας, όρια, δεν ξέρω τι, θα σου πάνε μέσα για προσβολή δημοσίας εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποκριτικό αυτό? Όταν αυτή η λέξη που γεννηθήκαμε προέρχεται από το γαμαίο γαμό, νυφεύομαι, από το γαία που είναι η μήτρα μας, είναι η μάνα μας, η αυτή είναι η μάνα μας. Είναι υποκρισία.
1: Γενικά δηλαδή θεωρείς ότι είμαστε μια κοινωνία υποκρισία?
0: Είμαστε υποκρισία. Ναι. Είμαστε πουριτανή χώρα. Είμαστε πουριτανή. Λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά άλλες χώρες που φαίνονται ότι είναι πιο κλειστές, η Αμερική. Είναι η χώρα της ελευθερίας. Εντάξει, τώρα.
1: Η χώρα της ελευθερίας τώρα με τον Τραμπ είναι?
0: Όχι.
1: Ακόμα.
0: Θα σου το δικαιολογήσω.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι ο κόσμος πάει μπροστά. Δαρβινικά, ρε παιδί μου, και ως εξέλιξη σωματική, αν θέλεις, και ως πνευματική. Γινόμαστε καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Πιο όρημοι, πιο έξυπνοι, πιο
1: τάδε. Άρα, τι θεωρείς ότι ο Τραμπ είναι μια φάση, ας πούμε?
0: Μια φάση. Ένα βήμα πίσω.
1: Μετά.
0: Όχι, ένα βήμα πίσω είναι. Κάνει ανθρωπότητα τέτοια κορπάκια. Πας μπροστά, κάνει πίσω. Αλλά γενικά, σαν αίσθηση, πάμε καλά. Είμαστε καλά, δηλαδή. Δεν
1: είμαι
0: τη φάση ότι α, τώρα και τότε, ξέρεις, αυτό λέγεται. Τότε καλή ηθοποιή και τώρα λέω. Εγώ κάνω σχολή μαθήμα και ταλέντα, παιδιά, να δεις να τρελαθείς από τα ταλέντα. Γιατί είναι πληροφορία. Εγώ σε αυτό το κινητό τώρα έχω την πληροφορία της παγκοσμιότητας. Και στην Καλαμάτα, όταν πήγαινα γυμνάσιο, είχε μια αίθουσα ο Δήμος Καλαμάτας 3x4 για να δανειστώ ένα βιβλίο να διαβάσω.
1: Είναι τώρα απόλυτα σωστό αυτό που λες και ξέρεις όσοι είναι.
0: Είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις το κινητό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ή πώς το ρεύμα. Λέει, το ρεύμα. Κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν σήμερα από το ρεύμα. Να μην υπάρχει ρεύμα. Ή να μην υπάρχουν αυτοκίνητα.
1: Αυτό που λες πάντως για τη γνώση την οποία μπορείς να πάρεις μέσα από την χρήση του κινητού είναι εντυπωσιακά εύστοχο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακριβώς, ξέρεις, σου λέει το κακό, ας πούμε,
0: όχι,
1: ότι είμαστε συνέχεια στο κινητό.
0: Εγώ
1: να διαβάζω πολλές φορές ένα λογοτεχνικό.
0: Εξέλιξη.
1: Διαβάζω ένα λογοτεχνικό βιβλίο, θα σου πω ένα παράδειγμα. Αναφέρεται σε έναν, ας πούμε, συγγραφέα ή σε έναν ζωγράφο. Έχω δίπλα το κινητό μου, γκουγκλάρω. Βρίσκω τη ζωή του ζωγράφου ή του συγγραφέα και είναι σαν να έχω διαβάσει άλλο ένα βιβλίο εκείνη την ώρα. Άρα.
0: Να σου πω κάτι, Γιώργο. δεν πιστεύω στις συνωμοσιολογίες. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι πλούσιοι συνωμοσιολόγησαν για να βγάλουν το AI ή το κινητό. Είναι ο άνθρωπος, θέλει να εξελιχθεί, να προχωρήσει, ναι, να κάνει. Ναι. Και το AI, καλό θα μας κάνει. Μπορεί να μας κλείσει σε κάποια φάση, κάποιες δουλειές, β' γ' ωμέγα, αλλά θα ανοίξει άλλα επαγγέλματα. Τώρα ο γιος ενός φίλου μου σπουδάζει σκουπιδιάρης του διαστήματος. Στο Κολούμπια, με υποτροφία που είχε τέλειωσε στο Πολυτεχνείο εδώ. Θα βγουν άλλα παιδιά, θα βγουν αστροναύτες. Ναι. Θα σταματήσουν οι τσαγκάρδες. Τι να κάνουν τώρα, δηλαδή. Είναι λογικά αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μην
1: ναι.
0: τρελνόμαστε, θα χαθούν δουλειές. Θα βρεθούν άλλες δουλειές.
1: Ναι.
0: Εξέλιξη του ανθρώπου, είναι ευτυχία αυτά.
1: Άρα είσαι χαρούμενος με το που πάει ο κόσμος.
0: Πολύ. Θα σου το πω.
1: Δεν είσαι στους απεσιόδοξους ότι πάμε χάλια.
0: Να σου πω κάτι. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Αλβανία, στο λιβανικό μέτωπο.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως μαζί με τον Οδυσσέλη, που είναι μια από τις αγαπημένες προσωπικότητες. Και ήρθα με τα πόδια στην Καλαμάτα που καταγόμαστε από την Αλβανία.
1: Από την Αλβανία με τα πόδια στην Καλαμάτα.
0: Και διψούσε, του λέω δεν έφυγε νερό, δεν υπήρχε παιδάκι μου τίποτα. Μου λέει, γεώρε, όπως μου λέει, ξέρεις το χωριό. Δεν υπήρχε τίποτα, παιδάκι μου λέει. Γιατί όταν έγινε το μνημόνιο, του λέω περνάμε δύσκολη. Τι ασέρε, γεώρε, μου λέει στο σπίτι σου, στο αυτοκίνητό σου, τι μου λες τώρα. Έβραζε δύο εβδομάδες στο καζάνι την κάπα. Την καπότα που λέγανε τότε αυτό το παλτό, α το πούμε, να μα καταλάβουν. Από τις ψήρες. Και το λέει και ο Ελίτης του αξιονιστή. Ήταν πιο. Ο πόνος της ψήρας του να ξύνεσαι από τη σφαίρα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Τι λέμε τώρα. Λέμε για τον πόλεμο. Υπάρχει πόλεμος. Δεν είμαστε ευτυχείς για αυτό που γίνεται.
1: Ναι.
0: Πριν 50 χρόνια θυμάσαι πόσες θείες που λέγαμε στον πλανήτη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι είχαν.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα τελευταία όμως.
0: Και δεν γίνεται. Οι παλιότερες σταυροφορίες με τις μάχες, ξέρεις,
1: ναι,
0: με τα ξύφη κλπ.
1: Περάσαμε μια φάση που φαίνεται να είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό το βήμα πίσω που λες.
0: Θα την ξαναβρούμε.
1: Θα την ξαναβρούμε. Είσαι αισιόδοξος πολύ.
0: Πολύ, ναι.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Θα την ξαναβρούμε και θα την ξαναβρούμε όταν. Ένας λόγος που πιστεύω ότι πήγαμε στα πολιτικά τώρα. Από μικρό παιδί ήμουνα με τα πολιτικά. Ήμουν άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα κοινά. Είμαι και δημοτικό σύμβουλο.
1: Βέβαια, το ξέρω.
0: Και μπορώ να σου πω και την ιστορία μου. Πώς
1: θα μου την πεις μετά, γιατί θέλω να μου πεις.
0: Ναι. Λείπει η Ευρώπη. Βλέπει η Ευρώπη.
1: Εννοείς ότι παλιά, από τις
0: εγώ παλιά ως Μαοϊκός, ως Μουρκουγκουέ, είχαμε τις δύο υπερδυνάμεις. Και έλεγε ο Μάο Τσετούγκ, από τον οποίο πήρα πολλά πράγματα, γιατί εδώ στηρίζουμε σε αυτό που λέει ο Σαββόπλος, μην πετάξεις τίποτα. Τίποτα δεν πέταξα από αυτό που ήμουν. Πήρα τα καλά και είμαι εδώ που είμαι. Και η απειλή, έλεγε τότε ο Μάο Τσετούγκ, είναι η Ευρώπη, μια μεγάλη Ευρώπη. Mm. Η οποία Ευρώπη, αυτό το περιβόητο του συγχωρημένου του Καρεμαλή, ανήκουμε στη Δύση, είναι τεράστιο. Τεράστια στρατηγική έβριμα, ότι δεν είναι στη Δύση πολεμικά, είναι ως πολιτισμός. Είναι πολιτισμός. Η αξία της Ελληνικής Επανάστασης. Ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Που μετά έγινε μάχη του 68, έγινε πολυτεχνείο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτές οι αξίες είναι στη Δύση. Πράγμα που δεν γίνεται στην Ανατολή τώρα.
1: Ναι, αλλά περίμενε δύο λεπτά, μια και το θέτεις αυτό, γιατί οπότε, πολύ ενδιαφέρον. Περίμενε. Ναι. Η Δύση, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 50 χρόνια, μετά τον πόλεμο και περισσότερα, ακριβώς αυτό πρέσβευε και αυτό πούλαγε, να το πω έτσι. Ελευθερία, δημοκρατία κτλ. Ακόμα και τα λάθη της γίνονταν στο όνομα αυτών των αξιών. Σήμερα δεν πουλάει τα ίδια.
0: Ψυχοραγή.
1: Ο Τραμπ δεν πουλάει
0: ψυχοραγή Ευρώπη.
1: Ψυχοραγή Ευρώπη, ψυχοραγή Δύση όμως.
0: Ψυχοραγή, όχι Δύση.
1: Άρα γιατί είσαι αισιόδοξος.
0: Ψυχοραγή Ευρώπη, γιατί έχει ηγετίσκους που ήταν τα φεουδά τους. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες τύπου De Gaulle, τύπου πες τον Άγγλο, τον
1: Τσόρτσιλ.
0: Τον Τσόρτσιλ. Καραμαλής, δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Τώρα η Ευρώπη θέλει μια προσωπικότητα. Εγώ με το. Δηλαδή, ποιο είναι το όραμά μου, ας πούμε. Να επιτεθεί η Ευρώπη στο Αφγανιστάν, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν.
1: Να επιτεθεί, λες.
0: Να επιτεθεί η Ευρώπη. Να σου πω τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο ότι το 2026 υπάρχει νόμος στο Αφγανιστάν. Ας το συλλογιστούμε αυτό. Ότι η γυναίκα απαγορεύεται να βγει και να μιλήσει έξω από το σπίτι. Όταν μιλάει η χελώνα, μιλάνε τα διάφορα είδη της φύσης και η γυναίκα απαγορεύεται να μιλήσει. Και υπάρχει νόμος που δικαιολογεί τον άντρα να τη χτυπάει μόνο αν τη σπάσει κόκαλο. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτό για μένα είναι προχώρημα. Βεβαίως να ελευθερωθεί το Ιράν. Με μια άλλη λογική όμως. Όχι αυτή του τραμπισμού. Εδώ βγήκαν τρεις τρίχες από το κορισάκι και το σκοτώσανε. Είναι φοβερά αυτά. Ας τα συλλογιστούμε αυτά.
1: Σύμφωνοι.
0: Πού είναι ο προοδευτικός κόσμος απέναντι σε αυτές τις κτηνοδίες. Είναι κτηνοδίες αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι κόβουν τις μήτρες σε αυτές τις χώρες. Λέγαμε για ελευθερία, μου επιτρέπεις για την
1: οικολογία.
0: Κόβουν τις μήτρες για να στερήσουν την ειδονή που είναι το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου για την αναπαραγωγή. Η ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό.
1: Κάτσε, γιατί ανοίγεις πολλά θέματα και θέλω να τα συζητήσουμε. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε διάλειμμα και γυρίζουμε. Να βάλουμε το Satisfaction των Rolling Stones. Ταιριάζει λίγο με έναν τρόπο πάντα οι Rolling Stones, ειδικά τέτοια τραγούδια τους ταιριάζουν σε ό,τι προβληματισμό θέσεις.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα.
5: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
9: Να τους δεχτούμε και να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν εδώ και ενδεχομένως να τους δώσουμε προσφυγικό προφίλ, γιατί είναι άνθρωποι που εκεί καταπιέζονται. Ναι, αλλά πώς θα γίνει? Ναι. Δηλαδή, από τη μια μεριά είμαστε μαζί τους.
10: Αυτό που σου λέω, εγώ θα αποφευθεί το μεταναστευτικό.
9: Για πες μου. Αλλά λέμε όπως είναι τώρα η κατάσταση.
10: Γιατί θα βγει ο κόσμος?
9: Δηλαδή, τώρα.
10: Γιατί φεύγει από τα σπίτια του? Και υπάρχει ένας διαχωρισμός που είναι λίγο χαζός, μου φαίνεται.
9: Ο μετανάστης. Κανείς από το σπίτι του γιατί θέλει να φύγει. Θέλει να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του, στα καλά του καθημερινά.
10: Άρα τι τραβάει. Καταλαβαίνεις, το λέμε πόνο αυτό. Ναι. Για να φύγει ο άλλος ρισκάροντας μια άλλη με δύο παιδιά στα χέρια και με πώς τον εγκαιμονούσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Τι
9: άρα ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση αυτού του ανθρώπου, εσύ πιστεύεις? Αυτό που κάνουμε εμείς και που από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, αν βάλεις ένα γκάλο, αν θέλεις εδώ μετανάστες, θα σου πει το 85% δεν θέλω. Αλλά να δούμε τα πράγματα.
10: Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Ναι. Τα χωράφια μας τα ξεπετριάσαν οι Αλβανοί και τους γέρους μας τους ξεσκατώσαν οι Αλβανοί. Όπως ο Έλληνας όταν πήγε στην Αμερική και προόδευσε η Αμερική. Η Αμερική τι είναι? Ένα σύνολο φυλών, δεν είναι? Έτσι τι είναι. Ναι. Η αρχαία Ελλάδα τι ήταν? Φύλλα διαφορετικά που ενωθήκανε. Πολιτισμός, αυτό σημαίνει πολιτισμός. Ναι. Δεν είμαι να σου πω ότι εναντίον του Μαραστόνιου, όχι. Δεν μπορεί να γίνει ένα κύμα και να έρθει εδώ πέρα, θα γίνει ο χαμός του χαμού.
9: Ναι.
10: Θέλει μια ισορροπία.
9: Ναι.
10: Δεν είμαι τώρα υπουργός εγώ να σου απαντήσω με α, β, γ, ω, τι θα έκανα. Σέβομαι αυτή την ιστορία, αλλά η εικόνα του παιδιού που το ξέβρασε η θάλασσα, αυτό το παιδάκι τότε στη Μυτιλίνη, σαν να του. Δηλαδή, μου ήρθε να κλάψω τώρα.
9: Ναι.
10: Έτσι.
9: Ναι.
10: Είναι το παιδάκι που το έριξε η θάλασσα και το λέει το κύμα πήγαινε εκεί, ας πούμε. Είναι συγκλονιστικό.
9: Έτσι.
10: Δεν μπορεί να μην εξέχαστε αυτή η εικόνα. Ούτε να μην εξέχαστε η εικόνα επί ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνονταν αυτό στην πλατεία Βικτωρίας ή πάνω στη. Πέστε εσύ που είσαι καλύτερο ο δημοσιογράφο. Στα σύνορα, επειδή μου γινόταν.
9: Α, στον Εύρο, ναι.
10: Όχι στον Εύρο. Τέλος πάντων.
9: Τέλος πάντων, ναι. Στην Εδωμένη. Ναι.
10: Αυτά τα έσχη.
9: Ναι,
10: έτσι.
9: Ναι.
10: Τότε εντάξει, να μου πει. Εγώ ότι φαγητό περίσσευε από το σόι τότε το πήγαινα στο ελληνικό. Διότι μπορούσα. Έκανα τον αγώνα μου.
9: Ναι.
10: Αλλά θα σου πω και μια άλλη εικόνα. Φαίνονται αντιφατικά αυτά, αλλά όλα αυτά με αισιοδοξούν και με τρομάζουν συγχρόνω.
9: Ναι.
10: Μένω στον τέταρτο όρφη μια πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.
9: Ναι.
10: Τότε με το 15 που γινόταν. Τότε δεν ήταν η βαριά μετανάστευση.
9: Ναι, βέβαια. Ναι. Και λίγο πριν.
10: Κάπου
9: ναι.
10: Εκεί, εν πάση
9: περιπτώσει. Εκεί.
10: Κάπου εκεί.
9: Δίκιο, ναι.
10: Ήταν ένα διαμέρισμα ακριβώς απέναντί μου που τον νοικιάζαν μάλλον αραβόφωνοι, πάντως τέτοιου τύπου ήταν. Θα σου το αποδείξω αμέσως πώς. Αλλάζαν κατά καιρούς. Και θα μείνει αξέχαστη η εικόνα μιας γυναίκας που ήταν στο βάθος του διαδρόμου και ερχόμενη προς τον μπαλκόνι, προς το φως. Άκουσε με τώρα, προς το φως δηλαδή, προς τον ήλιο, προς τη ζωή. Φόραγε το τσεμπέρι και βγαίνοντας στη βεράντα, φαινόταν μόνο τα μάτια της. Δηλαδή και μπροστά στον άντρα απαγορευόταν. Είναι φοβερό αυτό.
9: Φοβερό.
10: Πού το 2026.
9: Ναι, ναι.
10: Απελευθέρωση λοιπόν. Αυτά είναι κακουργήματα για μένα.
9: Μάλιστα.
10: Α, δεν μου λες, το πάω, καταλαβαίνεις.
9: Πολιτικά πες μου λίγο, γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική.
10: Ναι. Είμαι ελεύθερο μυαλό.
9: Είσαι ελεύθερο μυαλό. Για πες μου όμως. Καταρχάς έχεις ασχοληθεί με τα δημοτικά πρώτα απ' όλα. Έτσι.
10: Ναι.
9: Στην Ηλιούπολη.
10: Είχα ασχοληθεί με την κοινωνική πολιτική.
9: Ναι.
10: Ήμουν υπεύθυνος για τους βρεφονιπιακούς και τα.
9: Σε ποιο χώρο πολιτικό κινείσαι, ρε παιδί μου, είχες κατέβει με το ποτάμι.
10: Είχα κατέβει με το ποτάμι, ναι.
9: Είχες κατέβει με το ποτάμι, άρα είσαι κεντρός, ας το πούμε.
10: Πάντα ήμουν σε αυτή την ιστορία.
9: Το ποτάμι ήταν κεντρό κόμμα, νομίζω. Αυθεντικά κεντρό, θα έλεγα.
10: Όχι, τράπηκα.
9: Δεν ήταν.
10: Μου χρωστάνε, δεν του χρωστάω.
9: Ναι.
10: Ούτε με διώρησε κάποιο, τίποτα. Του έχω γραμμένου.
9: Ναι.
10: Με μια έννοια.
9: Ναι.
10: Δεν είναι ωραίο ο όρο, αλλά
9: όχι, το
10: λέω με την έννοια ναι. ότι δεν δίνω λογαριασμό μόνο στον εαυτό μου. Ό,τι θα πω που τα βάλανε κάποιοι με το διανοητή Σαββόπλο, γιατί τέτοιοι διανοητέ σε το Σαββόπλο είναι γεννά η ανθρωπότητα μία στο τόσο. Γι' αυτό σου βαριά τραγούδι Σαββόπλο. Που είπε κάποια κυρία ότι επειδή έκανε μεταστροφή πολιτική, δηλαδή εγώ είχα τρελά πράγματα. Έχει δικαίωμα να μεταστροφεί. Τι θα γίνει.
9: Καλά, αυτό έλειψε.
10: Όχι, πιστεύω.
9: Ναι, ναι.
10: Που λέει, αν είχα το φορτηγό, επειδή μου είχαν αφιέρωση, θα το επέστρεφα. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
9: Ναι, εντάξει.
10: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, πολύ ανοιχτά στο λέω. Το 11 ψήφισα Γιώργο Παπανδρέου, γιατί πιστεύω ότι θα ερχόταν μια άλλη κατάσταση.
9: Mm.
10: Το 14 ψήφισα Σαμαρό Βενιζέλο, γιατί πίστευα ότι πρέπει να γίνει μια ιστορία με το μνημόνιο.
9: Ναι.
10: Το 15 κατέβηκα με το ποτάμι.
9: Ναι.
10: Με το Σταύρο μου λέει: ας κατέβα στη Μεσσηνία, όπως πάρεις κανένα ψήφο. Δεν θα έβγαινα να βουλευτεί στη Μεσσηνία, εν πάση περιπτώσει. Το 19 ψήφισα Φόφη. Ήθελα το κέντρο να ήμουν σίγουρος ότι θα έβγαινε ο Μητσοτάκης και μετά ψήφισα ο Μητσοτάκης. Δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν έχω κάποιον στο κεφάλι.
9: Κατάλαβα. Τώρα. Δεν σου λέω ότι θα ψηφίσεις, αλλά πες μου τώρα πώς βλέπεις. Όχι, εντάξει. Πώς βλέπεις τώρα το πολιτικό σύστημα, ρε παιδί.
10: Πολύ καλά.
9: Πολύ καλά, μια χαρά.
10: Ναι. Πάμε καλά. Δεν το βλέπω, πάμε καλά.
9: Έτσι λες.
10: Και δεν το βλέπω τη χώρα. Εξωτερική πολιτική, πώς πάμε.
9: Ναι.
10: Έχουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είμαι πολύ ευτυχισμένο με αυτή την συγκυρία τη σημερινή.
9: Μάλιστα.
10: Πολύ, το λέω πολύ ανοιχτά. Βεβαίως υπάρχει ακρίβεια, βεβαίως υπάρχουν πράγματα.
9: Ναι.
10: Μην είμαστε έτσι τα πράγματα.
9: Θεσμικά είσαι ευχαριστημένος. Θεσμικά είσαι ευχαριστημένος από πλευράς δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα ανοιχτά. Ας πούμε,
10: ναι.
9: Το θέμα των υποκλοπών. Είδες στη δικαστική απόφαση, η οποία ήταν καταπέτυχα κακά τα ψέματα. Υπάρχουν σκάνδαλα, ο ΠΚΠ κτλ. Αυτά δεν σε.
10: Υπάρχει φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο.
9: Όχι, αλλά θέλω
10: όχι,
9: να πω.
10: Συγγνώμη, όχι, να βάζω ρωτήματα.
9: Φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο. Έτσι, όχι, ναι. Σκάνδαλο υποκλοπών υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που γίνεται ναι. κάθε μέρα. Ναι. Δεν είναι κάτι σύνηθες.
10: Όχι.
9: Να παρακολουθήσει το μισό υπουργικό ναι. συμβούλιο ένα Predator και να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κατάσκοποι.
10: Δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν αυτό. Κανένα
9: δικαίως.
10: Δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό.
9: Δικαίως λες.
10: Δεν τον αφορά τον κόσμο αυτόν. Συγγνώμη από κάτι για θα τρελαθώ. Ξέρω ότι ένα παρακολουθεί τον άλλον. Δηλαδή, τώρα... μην μπούμε σε αυτή τη λογική τώρα. Μα δεν με αφορά. Πραγματικά
9: ναι.
10: έτσι, είναι πολύ λίγο για μένα αυτό.
9: Μάλιστα.
10: Είναι λίγο.
9: Μάλιστα.
10: Καταλαβαίνεις.
9: Ναι.
10: Τα ουσιαστικά για μένα είναι άλλα. Λένε τώρα για την υγεία. Ο αδερφός μου έτυχε να πάει τώρα τις προάλλες, έκανε μια εγχείρηση κάτι για τη μέση του, στον Άγιο Σάβα. Ξενοδοχείο σούπερ πέντε αστέρων δηλαδή. Εξυπηρέτηση. Με τη σύνταξη που έχει, όχι με τη σύνταξη, πώς το λένε, την ασφάλεια την αγροτική.
9: Ναι.
10: Και την έχει απλήρωτη. Να το πούμε κιόλας. Τώρα να κάνει κάτι με το μάτι του. Δηλαδή μια. Γίνεται δουλειά. Τι να κάνουμε δηλαδή, τώρα. Τι είναι όλο αυτό το ντόρο, ας πούμε.
9: Ναι, ναι.
10: Να πω κάτι.
9: Ναι.
10: σου είπα και πριν, δεν έχω κάποιον να υπερασπιστώ γιατί μου έδωσε κάτι. Δεν έχω σε κανέναν τίποτα, ναι. Δεν χρωστάω. Με εντυπωσιάζει το εξής, ότι μετά από τόσα χρόνια ο Μητσοτάκης παίρνει 35-30, ανέβηκε πάλι το. Αυτό δεν εντυπωσιακό.
9: Και δεν ξέρω, εσύ λες τώρα.
10: Εσύ τι λες, εσύ.
9: Εγώ, κοίταξε, 30.
10: Οι άλλοι λένε ότι δεν περνάει καλά, ότι. Ναι. Λένε και μια Ελλάδα που καταραίει.
9: Ναι.
10: Μιλάνε για ένα εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει, ότι καταραίει η εξωτερική πολιτική, β, γ, μ, β, α, κτλ. Και κατεβαίνουν. Πώς γίνεται αυτό, θέλω μια εξήγηση.
9: Άρα θεωρείς ότι πάντα έχει δίκιο αυτός που κερδίζει.
10: Γιατί. Όχι απαραίτητα.
9: Κέρδισε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, τον οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν στήριξες ποτέ.
10: Ποτέ.
9: Άρα, επομένως, το γεγονός ότι κάποιος κερδίζει δεν είναι απαραίτητο.
10: Απαραίτητο, όχι.
9: Του δίνει δίκαιο. Έτσι.
10: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Ναι. Τον κόσμο του πάνε μπροστά οι μονάδες.
9: Ναι.
10: Όχι όχλος, το Γιούρια. Ναι. Δεν ήμουν ποτέ το Γιούρια. Έτσι,
9: σωστά.
10: Το Γιούρια δεν ήμουν ποτέ.
9: Ναι.
10: Ένας ανιστά πάει μπροστά τον κόσμο, ένας πολιτικός πέστον,
9: ναι, ναι.
10: Ένας πενικυλίνης που ανακάλυψε,
9: ναι.
10: Μονάδες πάνε μπροστά, ναι. Που έχουν μυαλό, δεν έχουν όλοι μυαλό, δεν μπορεί να είναι.
9: Σωστά.
10: Ο Κολοκοτρώνης έλεγε, παιδιά μου, τη βλέπετε την ελιά. Κάθε κλάδο είναι διαφορετική. Λέει, εγώ γεννήθηκα στρατηγός και είπε στον γιτερά του στο τουρκό φάγο,
9: ναι.
10: Το Σταματελόπλο. Του λες γεννήθηκες πολεμιστής. Εγώ στρατηγός. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι.
9: Θα ξανακατέβαινε στην πολιτική.
10: Όχι, τώρα δεν θέλω.
9: Όχι, γιατί.
10: Τώρα, δεν έχω τρέλα τώρα.
9: Για πάμε λίγο.
10: Με τον τρόπο μου βοηθάω.
9: Ναι.
10: Με αυτό που λέω το θέλω.
9: Ναι.
10: Ότι προσπαθώ να βρω, δηλαδή το τελευταίο μου απόκτημα στην φιλοσοφία μου είναι να προσπαθήσω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Είναι μεγάλη ουσία από το μαύρο της μήτρας στο μαύρο της αβύσου να βρούμε το θέλω μας.
9: Το έχεις βρει εσύ,
10: ναι,
9: αισθάνεσαι. Το έχεις βρει.
10: Ναι,
9: βρει. Σε ποια ηλικία το βρήκες, γιατί ξέρεις όλα αυτά που μου περιγράφεις έχουν στοιχεία, πώς να σου πω, δηλαδή φαίνεται σαν να γίνεται μια προσπάθεια για να φτάσεις σε μια ωριμότητα.
10: Ναι.
9: Αισθάνεσαι ότι τώρα κάπως την έχεις κατακτήσει, έτσι δεν είναι. Είναι θέμα ηλικίας ή είναι θέμα.
10: Οριμάζει με την εμπειρία.
9: Μάλιστα.
10: Οριμάζει με την εμπειρία. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος 22 χρονών, όπως κάποιες σχολές, επειδή έκανε ένα παιδάκι σύριαλ, ας πούμε, και έκανε επιτυχία 22 χρόνια. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος. Είναι...
9: Ναι.
10: Δεν μ' αρέσει και η λέξη δάσκαλος. Αυτό λέω και στα παιδιά.
9: Εντάξει,
10: ούτε η λέξη βουλή. Εμπειρίζω. Δηλαδή μεταδίδω την εμπειρία. Αυτό σημαίνει δάσκαλος.
9: Ναι.
10: Δεν κάνω τίποτα άλλο, εν πάση περιπτώσει.
9: Ναι.
10: Οπότε είμαι σε αυτή τη φιλοσοφική διάθεση αυτό το διάστημα,
9: ναι.
10: Αυτή την ηλικιακή μου εποχή, να προσπαθήσω να πω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Τώρα είμαι σε μια παράσταση, Μίκης Θεοδωράκης, όταν ήμουν παιδί, στο Θέατρο Ακροπόλου.
9: Ναι.
10: Είμαι πολύ ευτυχής γιατί παίρνουν πολύ αγάπη από τα παιδιά. Και τελειώνει η παράσταση.
9: Τι ρόλο κάνεις εκεί?
10: Κάνω τον αφηγητή για τον πατέρα του Μίκη.
9: Μάλιστα.
10: Κάθε μέρα συγκινούμε.
9: Αλήθεια.
10: Κάθε μέρα συγκινούμε. Και για να μην κλάψω, δαγκώνω τα ούλα. Το έχουμε στο οποίο, αν θέλουμε να μην γελάσουμε, να μην κλάψουμε.
9: Για πες
10: δημιουργούμε
9: μου,
10: ένα άλλο
9: για πες μου, γιατί συγκινείσαι, πες μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε συγκινεί κάθε μέρα κιόλας, κάνοντας τον πατέρα του Μίκη τώρα. Δηλαδή, θέλω να το καταλάβω λίγο. Δεν έχω έρθει στην παράσταση.
10: Συγκινούμε όχι για τον πατέρα του Μίκη, τόσο όσο για τα τραγούδια που τραγουδάω σε πίσω τη Σέλιωτ που λέει πάρθηκε από του μάγου το σώμα του μαγιού. Το έχουν θάψει σε ένα μνήμα του πέλαγου. Μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουν κλειστό, μύρισε το σκοτάδι και όλοι άφησαν. Τι σημαίνει αυτό? Όσο να κλείσει τη μυρωδιά και τη ζωή, θα πεταχτεί έξω. Θα
9: αυτό
10: βρει την ελευθερία
9: της.
10: Και ποιος θα το κάνει αυτό? Μόνο ένας μάγος. Σωματοποίησε το Μάιο Ελίτης. Είναι εξαιρετικό. Έτσι.
9: Όντως.
10: Ή όταν λέει, ας πούμε, ο Λιβαδίτης στο Μικρά Κενία Γαστενά, φεύγουν μέρες μου βαριά σαν τη βροχή στις θάλες. Είναι ποίηση, είναι μεγάλα λόγια. Παρ' όλα αυτά όμως, τι λέω στα παιδιά, καταρρύψτε τους μύθους για να κάνετε το δικό σας μύθο.
9: Ναι.
10: Ξέρεις πολλούς που λένε Χατζηδακικός. Δεν έκανε όμως, δεν θέλω να πω ονόματα.
9: Ναι.
10: Δεν έκανε την ταυτότητά του όμως.
9: Ναι.
10: Γιατί αν γίνει Θεοδωράκης, απέρριψε πράγματα. Πήρε τους αρχαίους ελληνικούς δρόμους, Μύγιο, Φρύδιο, Λίδιο, Μιξολίδιο, έτσι δεν είναι, πώς λέμε, Ματζόρε Μινόρε.
9: Ναι.
10: Πήρε τη βυζαντινή μουσική. Και όταν έφερε τον επιτάφιο και τον ορχήστρο στο Λαμπρόπλο τότε ο Χατζηδάκης, τον έβαλε να τραγουδήσει η Μούσχορη. Και αυτός επέμενε για τον πυθικό της.
9: Ναι.
10: Και του λέγανε όλοι καλά μαλάκα είσαι. Τόσο είναι σκυλάς.
9: Ναι.
10: Αυτή την έννοια, ρε παιδί μου, το λέμε, δεν λαθούμε. Επέμενε. Πρέπει να σπάσεις μύθους και να κάνεις το δικό σου δρόμο. Είτε λέγεις Χατζηδάκης, είτε Θεοδωράκης, είτε
9: Λίδης. Σου δίνεται η ευκαιρία σήμερα στην Ελλάδα και στο χώρο της τέχνης που είσαι εσύ και στο θέατρο, αλλά και στα σύριαλ και σε όλα αυτά και στην τηλεόραση, να το κάνεις αυτό? Ή τελικά είσαι υποχρεωμένος να αναπαράγεις αυτά τα οποία αρέσουν στους πολλούς?
10: Το κάνω.
9: Μάλιστα.
10: Το κάνω με το δικό μου τρόπο που πιστεύω ότι δημιουργώ. Παρεμβαίνω πάντα, δηλαδή στο ΣΟΗ. το Χαρούλα Χαρούλα, Λόλο Μπριζίτο, τι να σου πω, χιλιάδες, ναι, είναι δικά μου.
9: Είναι δικά
10: σου. Πιστεύω ότι δημιουργώ.
9: Ναι.
10: Πάντα αισθανόμουν ως μέρος, μέρος δημιουργικό.
9: Ναι, δεν είσαι απλώς ο άνθρωπος που αναπαράγει κάτι, όχι, σου δίνουν.
10: Αισθανόμουν, ποτέ δεν ήμουν εκτελεστικό στο όργανο με μια ενέργεια μου. Θέλω με το σκηνοθέτη να μιλάω, να κάνω, να κάνω. Και τώρα δεν κάνουμε τσαμπουκά αυτό, κάνω αυτό. Αλλά μου βγαίνουν πράγματα. Προχθές, ας πούμε, χτύπησε το κουδούνι, βγήκε νύφη μου. Και έτσι είπα, καλό το όμορφο το αλινάκι με το μαύρο το μαλάκι και το άσπρο δερματάκι. Δηλαδή, λέω τα πραγματάκια μου. Ναι, κάνω ένα χαμπέα πιο, ξέρεις, το
9: κατάλαβα, κατάλαβα.
10: Στο πετσόκομα δικό μου, τα σκαμπό μου και τα μπίπ μου και τα λοιπά. Παρεμβαίνω. Πιστεύω ότι δημιουργεί. Έχω μια ταυτότητα.
9: Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, ότι έχω μια ταυτότητα. Λοιπόν, να ακούσουμε. Τι να βάλω τώρα, να βάλω. Επειδή μου
10: το χειμώνα ετούτο.
9: Μου είπε το δωράκι.
10: Σαβόπουλο.
9: Το χειμώνα ετούτο. Μπράβο, ναι, μου είπε Σαβόπουλο. Τον οποίο, να πω ότι καταλαβαίνω, τον αγαπά πάρα πολύ. Πάμε. Το χειμώνα ετούτο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
1: Σου άρεσε το τραγούδι,
0: συζητάμε το πάρα πολύ ωραίο και ο Σαββόπουλος.
1: Του Σαββόπουλου θέλω να πω κάτι. Έχω γράψει ένα έργο που λέει ότι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε γνώριζε από την κόψη. Δεν έχει βρει ακόμα το timing του να ανέβει. Θα το βρει, αν το βρει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν έχω τέτοια θέματα. Έχει πολύ Σαββόπουλο μέσα. Ένας δάσκαλος που έχει ένα ροδιφωνάκι και τα λοιπά. Και η παράσταση πάει ανάλογα με το πώς θα κινήσει το κτλ. Και είμαι τροπαλό παιδί. Θα μπορούσα να βρω το Σαββόπουλο μέσω άλλου τρόπου. Είχα πάει κάποιες φορές στο Φίλιο να τον συναντήσω, αλλά δεν βρήκα ποτέ.
0: Και πήγαινε έτσι απλά να τον συναντήσει. Ναι, όχι να τον.
1: Έκλαψα για το Σαββόπουλο.
0: Να.
1: Έφυγε ένα μέρος του ζωή μου.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Συγκινούν,
0: το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Ναι. Γιατί πραγματικά ο Σαββόπουλος σήμαινε για τη δική μας γενιά.
1: Ήταν ένας μεγάλος διανοητής. Ναι. Στο βρώμικο ψωμί, στη Μαύρη Θάλασσα, κωμικού ξυπόλη του Θεάσου, το Γουβάλι, το ακούσμα, τι θα πρωτοπρολάβουμε, περνάει την ιστορία της Ελλάδος μέσα από ένα τραγούδι.
0: Έτσι. Είναι.
1: Από την Οδυσσό και φτάνει στο σήμερα. Εξαιρετικό. Μιλάμε για διανόηση. Και βρήκανε κάτι.
0: Ένας διανοούμενος
1: Σαββόπουλος. Ένας διανοητής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: του αιώνα, λέω εγώ.
0: Σπουδαίος. Πολύ σπουδαίος.
1: Και βρεθήκανε κάποιοι επειδή ψήφισε. Τι σημαίνει μετάλλαξη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει μετάλλαξη.
0: Καλά, και αν
1: δηλαδή,
0: δεν αναγνωρίζει κανεί το δικαίωμα τη ελευθερία και σε έναν δημιουργό τώρα, ούτε
1: άρα, τι αριστερό είσαι. Όταν, αυτό είναι ναι. Αυτό, η μεγαλοσύνη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, ο Θεοδωράκης,
0: ναι.
1: Ο Θεοδωράκης που είπε την περιβόητη φράση Καραμαλής Τάνξ.
0: Ναι.
1: Και το Κουκουέ το πήγαν τον Ιστοσοτήρο.
0: Εντάξει, ο Θεοδωράκης όμως σου θυμίζω ότι στο Κουκουέ άφησε τη διαθήκη του. Είπες μέχρι το τέλος ότι πεθαίνω κομμουνιστής. Θέλω να πω. Ένας άνθρωπος μπορεί να διαγράφει μια πορεία και οφείλουμε να τον σεβόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος όμως.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο τα κομμάτια που μας αρέσουν ή που συμφωνούμε.
1: Την έφαγε εκεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν λογικό να το, αυτό, να ναι. το κάνει
0: ναι,
1: αυτό το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Θεοδωράκης τον είχαν μέχρι το λαιμό θαμμένο και περνάγανε οι αρουραίοι και τους δάγκωνε για να ζήσει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Μιλάμε για ήρωες τώρα. Έτσι, για ήρωες. Ο οποίος ήταν στο γεύμα της Συναγρίδας με τον Μητσοτάκη και κάποιους αντιστασιακούς που το γνωρίζει το γεύμα της
0: Συναγρίδας.
1: Με πρώην αντιστασιακούς και β.γ. Είχε κατέβει στο επικρατείας. Το Θεοδωράκη τον δικαιολογήσαμε που κατέβηκε στο Σύνταγμα και μίλησε για τη Μακεδονία και του Σαββόπουλο επειδή ψήφισε, είπε σε κάποια φάση. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος τώρα. Τι ήταν αυτό δηλαδή, και να μην πάνε στην κηδεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βγήκε από τα ρούχα.
0: Να σου πω, υπήρξες ποτέ αριστερός ή όχι. Θέλω να πω, ήσουν στο ξεκίνημα αριστερός και
1: κοίταξε
0: μετά άλλαξες ή...
1: Να σου πω κάτι, ψάχνω την ελευθερία μου. Τι σου
0: ναι,
1: πω η ελευθερία.
0: Ναι, όχι, λέω, στην δεν αναζήτηση αυτή της ελευθερίας λοιπόν, υπήρξες και αριστερός
1: στην αναζήτηση λοιπόν αυτή
0: ναι.
1: Χαζομάρα να μιλάμε το 26 αριστερός, δεξιός, β, γ, μέγα. Είμαστε ελεύθερος άνθρωπος και ανάλογα τι είναι για το καλό το δικό μου, της πατρίδας μου, του γείτονά μου, θα ψηφίσω μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, από καταγωγή, από το γένος της μάνας
0: ναι.
1: μου, είμαστε αριστεροί. Δηλαδή, ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο Κορμάς, ο Θοδωρής Κορμάς ήταν από τους ιδρυτές του αγροτικού, του ΑΣΚ, του Αγροτικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Με απεργία στη Μεσσηνία και του ΒΓ.
0: Ναι.
1: Ομέγα.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος ουδέτερος. Αλλά έδινε γάλα που φύλαγε τα πρόβατα στους αντάρτες.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά τον απλούσαν, λέει, δεν ξέρω που πήγε. Δηλαδή, θα μπορούσε να όμως. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ελευθερία.
0: Να σου πω.
1: Μεγάλωσα με αγάπη και ελευθερία.
0: Καταλαβαίνω. Ηθοποιός πώς έγινες, για πες μου λίγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε όθησε.
1: Τώρα θα σου ανοίξω ένα κομμάτι που λέει χρωματοσωμιακή ιστορία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γεννιόμαστε μια ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την συμπαντική. Πώς το λένε, αρμονία. Και έχει και ατέλεια το σύμπαν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ατέλεια, το ατελές έχει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι ωραίο αυτό. Είμαστε όλοι Κρήτη που συνδέεται με τη συμπατική λυσίδα. Δηλαδή δεν φυτρώνει ξαφνικά μόνο χαμομήλι στον ημιτό, φυτρώνει και κάτι άλλο. Για κάποιο λόγο αυτή είναι η μαγεία της φύσης. Από τη μήτρα της μάνας μου βγήκαν 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Με τα ίδια ρυθίσματα.
0: Ναι.
1: Εγώ βγήκα καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Ο άλλος βγήκε αγρότης.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λέω σε ένα κειμενό μου, εγώ δεν τα έπαιρνα τα γράμματα της γης. Ήθελα να φύγω από το χωριό γιατί έβλεπα βουνά γύρω-γύρω. Και λέω, θέλω να φύγω. Και λέω, ρε πούστη μου, λέει, έλεγα μικρό παιδάκι, αν κοινοπόλεγε μάνα μου 9 μήνες για αυτή, αν είναι αυτή η ζωή, γάματα λέω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα θάλασσα, ήθελα.
0: Ναι, ξέρεις, ναι.
1: Έτσι γεννήθηκα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια.
0: Άρα ήταν γραμμένο να γίνει ηθοποιός.
1: Γραμμένο.
0: Ναι.
1: Βρήκα τι με συνθέτει, θα σου πω μετά τη θεωρία μου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Θες okay.
0: Όχι,
1: θεωρία.
0: Θα μου την πει μετά το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως λέω τώρα να αλλάξουμε στυλ. Ρίξε το γυαλί φαρμάκι.
1: Ναι. Όπου να κάνω ένα σχόλιο, να κάνω
0: ναι,
1: ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Το ρίξτε το γυαλί φαρμάκι το έχει πει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η μουσική του Καλδάρα.
0: Σπουδαίο τραγούδι.
1: Σπουδαίο τραγούδι. το οποίο κάποτε το θεωρούσαν σκυλάδικο.
0: Ναι.
1: Επίσης το 81, όταν έκανε ο Λινιάδης που είχε τον Τέφι τότε συναυλία στο Καβιτόπολη, καυτό ήταν κάτι σαν το Ηρώδιο, γράψανε κάποιοι. Ένας μπορεί να τον έχει φιλοξενήσει και να έχει φάγει μαζί. Ζει ακόμα ένας από αυτούς. Ζήτησε συγγνώμη τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν θα πω το όνομά του. Δεν λέω ονόματα για να μην κάνουμε αναπαραγωγή. Και ένας επίσης πολύ θεωρείται μεγάλος. Μου είπε: δώσε το λικαυτό στο Δασί Τριχογύφτο. Αυτά είχαν γραφτεί. Αυτά είχαν γραφτεί. Για τη μεγάλη φωνή. Αυτή λοιπόν ήταν η προοδευτική αριστερή. Του γράφω, πείτε του.
0: Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Λέμε πολύ ωραία πράγματα, νομίζω. Λέει ο ίδιος δηλαδή, γιατί έχει άποψη για όλα και άποψη ξεκάθαρη και δεν κρύβει τα λόγια του. Η ελευθερία είναι το βασικό πράγμα.
3: Κόσμος 938.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ουτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί
10: τα
9: αξίζει.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γάβρος καθαρισμένος και αλευρωμένος, 500 γραμμάρια, 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή, 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα, 7%, 500 γραμμάρια, 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα, 1 κιλό, 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
13: Παιδότοπος.
12: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
13: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
12: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
13: Κέντρο ξένων γλωσσών.
12: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
13: Μα πού είναι όλα αυτά?
12: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
13: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
12: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Ακού Κόσμος 938.
2: ελληνικό θέατρο. Επειδή είσαι άνθρωπος που λέει περνάμε καλά, είμαστε
14: μια χαρά τώρα.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω, υπάρχει κάποια εποχή που θεωρείς ότι το ελληνικό θέατρο πέρασε τη χρυσή του φάση?
14: Όπως κατάλαβες, δεν είμαι αυτής της φάσης. Ότι τότε ήταν αυτό που πέρασε.
2: Μάλιστα.
14: Κάθε εποχή έχει τα ωραία δικά της και τα κακά δικά της.
2: Μπορεί αυτή η εποχή που ζούμε να είναι μια χρυσή εποχή για το ελληνικό θέατρο? Γιατί βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολύ κόσμο να γεμίζει τα θέατρα. Πραγματικά έχω δει καταπληκτικά πράγματα φέτος.
14: Και έχει δει και κουταμάρες.
2: Έχω δει και κουταμάρες. Εντάξει, okay, εντάξει, εντάξει. Αλλά όταν έχουμε και τόσες πολλές παραστάσεις, κάπου δεν θα είναι και κάτι καλό, έτσι.
14: Γίνονται ωραία πράγματα.
2: Μόνο. Γίνονται πολύ ωραία.
14: Γίνονται ωραία πράγματα και στο τραγούδι γίνονται.
2: Ναι.
14: Δηλαδή το τραγούδι είναι μόνο τραπίστες και ραπί. Πώς το λέει, ραπ και τραπ, ας πούμε. Γι' αυτό σου έχω φέρει και μια επιλογή εδώ πέρα, μια ανάλυση Αγκρίν. Την έχει ακούσει, που είναι ένα κομμάτι κοκτέιλ. Ένα εξαιρετικό τραγούδι. Η νέα γενιά λοιπόν αυτή. Αυτό το νέο που έρχεται, που σου είπε ότι. Από τη φύση, ξέρεις, είναι πολύ απλό σε θεωρία. Ό,τι έρχεται δεν είναι αυτονόητα καλύτερο από το προηγούμενο.
2: Αυτονόητα, ναι, αλλά πολλές φορές.
14: Το αυτονόητο δεν είναι.
2: Λογικά έτσι.
14: Το αυτονόητο.
2: Το λες, ναι, ναι, ναι.
14: Γεννήθηκες άτριχος.
2: Ναι,
14: αυτό γιατί φοράς.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
14: Φοράς κουβέρτα, πώς το λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
14: Τι ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
14: Και πιο όμορφος.
2: Ναι.
14: Αυτό και τα λοιπά.
2: Ναι,
14: είναι καλύτερη ζωή.
2: Ναι.
14: Το αυτοκίνητο είναι ωραίο.
2: Ναι.
14: Τώρα, αν θα πας σαν το μαλάκι και το δεις στην κρούση, είναι θέμα δικό σου.
2: Λοιπόν,
14: είναι ωραία όλα αυτά.
2: Να ακούσουμε λίγο να λες Αγκρίν ή όχι. Όχι ακόμα, σε λίγο, στο τέλος. Πόσο έχουμε ακόμα? 2 λεπτά. Αλλά μην ακούσουμε τραγούδι, να τα πούμε για 2 λεπτά. Τι σχεδιάζεις για το επόμενο διάστημα, πες μου.
14: Τίποτα, το σώμα θα πάει του χρόνου.
2: Ναι, θα πάτε του χρόνου, τι λέει.
14: Εντάξει, λογικά είναι τώρα.
2: Λογικά θα πάτε, αφού σκίζετε τώρα τόσα χρόνια.
14: Χρόνο, θα πάω,
2: να σου πω,
14: είναι πολύ ωραία συγκυρία.
2: Στο θέατρο.
14: Στο θέατρο κάτι κουβεντιάζει τώρα.
2: Ναι.
14: Τώρα ψήνουν τα πράγματα για τη σεζόν τώρα, το καλοκαίρι και για το χρόνο. Κάποια δικά μου έργα που έχω, προσπαθώ να βρω το timing να γίνουν χωρίς να με έχει πιάσει.
2: Όταν λες δικά σου έργα, εννοείς πράγματα που έχεις γράψει εσύ.
14: Ναι, δικά μου, ναι.
2: Ναι.
14: Με ένα σύριαλ για μια ταινία.
2: Ναι.
14: Κάνω, και τραγούδια γράφω.
2: Ναι.
14: Έχω γράφει και τραγούδια.
2: Τραγούδια, γράφεις συγκεκριμένο είδος μόνο ή μπορεί να τα.
14: Όπως είμαι εγώ σαν προσωπικότητα.
2: Τα πάντα.
14: Τα πάντα όλα. Ναι.
2: Ναι.
14: Δηλαδή μπορώ να γράψω από ρεμπέτικο μέχρι.
2: Pop, ξέρω εγώ.
14: Pop και να βάλω, ας πούμε, επειδή έπαιζα τρομπέτα παλιά, να κάνω, ας πούμε, έχω στο μυαλό μου κάτι
2: με χάλκινα,
14: με χάλκινα και τύμπανα, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
14: Έχω διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, ναι,
14: ό,τι με φτιάχνει.
2: Ναι.
14: Στο αυτοκίνητο, όταν πηγαίνω οδηγάκι, πάω στο
2: αυτό φορικό. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι ακούς?
14: Τα πάντα.
2: Και εκεί τα πάντα, ρε παιδί μου.
14: Γιατί σας εντυπωσιάζει?
2: Όχι, δεν με εντυπωσιάζει, και εγώ ακούω διάφορα.
14: Εγώ
2: ακούω διάφορα.
14: Λέμε μου τη δώσει, ακούω ρουβά. Γιατί έτσι, κάπω εκεί τη στιγμή. Θα δώσω λογαριασμό. Λογαριασμό πια δίνω στον εαυτό μου.
2: Μάλιστα.
14: Και στου γύρω μου. Επίσης, ένα άλλο θεώρημά μου είναι: κάνε αυτό που γουστάρεις χωρίς να ενοχλείς τον διπλανό σου. Είτε λέγεται μερμήγκι, είτε λέγεται άνης. Γιατί να πετάξεις ένα άλλο να το κόψεις? Αν το δώσεις στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σου, δώσ' το και κόψ' το. Κάνεις κάτι καλό. Μην ενοχλείς τον διπλανό σου.
2: Σωστό.
14: Οπότε δεν είναι λογαριασμός κανένα. Γιατί φτάσαμε σε σημείο, σε αυτά τα γκρουπούσκουλα που είμαστε κάποτε, να κάνεις κάτι να λες το φόρεσα, γιατί δεν φόρεσα αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι
2: ανοσία. Ούτε σε νοιάζει τι θα πούν για σένα, έτσι.
14: Καθόλου καλά.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
14: Καθόλου. Κάνω αυτό που θέλω.
2: Λοιπόν, Γιώργος Γιαννόπουλος, ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θα έβαζα τίτλο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Χαρά μου μεγάλη που κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Και θα κλείσουμε με το κοκτέιλ Νάλισσα Γκριν.
14: Νάλισσα Γκριν, ναι, μια εξαιρετική καλλιτέχνη με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα δικό μου τραγούδι, να γίνει ντουέτο. Είναι αυτή η νέα γενιά, λοιπόν, που λένε κάποιοι δεν βγαίνει. Υπάρχει νέα γενιά που ακούγεται, ένα ερωτικό τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι.
2: Να το λοιπόν. Με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε?
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Ρωτάμε και αναρωτιόμαστε απόψε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ αυτή τη φορά, πάντοτε μέσω των τραγουδιών, βρίσκει όλα τα αν της ζωής μας και τις απορίες που δημιουργούν ερωτήματα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουμε αν όλα φαίνονται καλά. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε αν μπορεί να προκαλέσουμε κάτι χειρότερο από αυτό που μπορεί να υποπτευόμαστε ή να διακρίνουμε. Υπάρχουν και όλα τα αν που θα συναντήσουμε μπροστά μας, αν μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα με ένα βλέμμα, με ένα φιλί. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, και μην με ρωτήσετε ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, δεν θα είναι το αν με τη Δήμητρα Γαλάνη, γιατί το αν θα το βρούμε παρακάτω. Μην με ρωτήσετε κάτι περισσότερο, γιατί τις απαντήσεις δεν τις έχω εγώ, αλλά η Χαρούλα Αλεξίου.

Μη με ρωτήσεις να σου πω για μένα και από την άλλη έφυγες χωρίς να με ρωτήσεις. Είναι κάποιες στιγμές που πρέπει να ξεχωρίζουμε πότε ρωτάμε και τι. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με ερωτήσεις και υποθέσεις στο ελληνικό τραγούδι. Θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς.

ερωτήματα. Με μια υπόθεση, με ένα αν φτιάχνεις μια ολόκληρη ζωή ή ένα όμορφο τραγούδι. Αν μ' αγαπάς λοιπόν, και ακολουθούν αποσιωπητικά.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο.
2: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.

Όλα τα αν απόψε συγκεντρωμένα σε μία εκπομπή, σε ένα άλμπουμ γεμάτο εικόνες και χρώματα, γεμάτο λόγια και μουσικές. Αν μ' αγαπάς, μη με ζητάς σε μαγεμένο νησί. Ή, αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Και αν μ' αγαπάς, να μου το λες. Τόσο απλά.

Πολλά τα αν μ' αγαπάς που έχουν γραφτεί για την ελληνική δισκογραφία και εμείς ψάχνουμε στη δισκοθήκη του μυαλού μας και τα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, το αν μ' αγαπάς να μου το λες, του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Λάκη Τεάζη, από τα πιο ευαίσθητα αν μ' αγαπάς, όπως και τα δύο προηγούμενα του Γιάννη Σπανού με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Τάνια Τσανακλίδου. Πάμε τώρα και στην Αναμούσχουρη. Αν μ' αγαπάς και αν σ' αγαπώ, το ξέρεις και το ξέρω.

Να και ένα γενικότερο αν που έρχεται, που έγινε και ταινία και προσωπικά το τραγούδι το αγάπησα πολύ περισσότερο από την ταινία. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει λοιπόν με αυτό το βλέμμα και με αυτό το φιλί. Αν μπορεί να αλλάξει.

Ένα από τα πολύ όμορφα κινηματογραφικά τραγούδια από την ομότιτλη ταινία, τα «Αν» συνεχίζονται εδώ στο άλμπουμ της ζωής σας. Όλοι μας έχουμε σκεφτεί κατά καιρούς αυτό το «Αν ξαναγεννιόμουνα». Τι θα κρατούσαμε, τι θα πετούσαμε, τι θα αλλάζαμε. Περισσότερα από την Αλέκα Κανελίδου.

και άλλα πολλά αν δίπλα στο αν ξαναγεννιόμουνα. Το πιο απλό αν που περνά κάθε μέρα από το μυαλό μας είναι αυτό. Αν ξαναγεννιόμασταν, τι θα γινόταν, τι θα διαλέγαμε. Μια σκέψη και δίπλα της μια φράση. Αν γινότανε. Δεν γίνεται πάντα, αλλά πολλές φορές γίνεται και έτσι η ζωή μπορεί να γίνει ομορφότερη.

Ήταν ο Γιάννης Κατέβας. Τον θυμάστε, υποθέτω, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα του 80, που έλαμψε με αρκετές επιτυχίες. Εκεί στα χρόνια του 80 που ο βασικός Γιάννης, δηλαδή ο Γιάννης Πάριος, τραγουδούσε ένα ακόμη αν. Αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Εδώ σας θέλω.

Δύο αν έρχονται να προσθεθούν στο άλμπουμ το απόψινό και τα δύο είναι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τρίτος Γιάννης στη σειρά, ο οποίος τραγουδά πρώτα Αλέκο Χρυσοβέργη και Μάρο Μπιζάνη και στη συνέχεια Αλέν Μπαριέρ και Πυθαγόρα.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
2: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
2: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
2: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά, ένα ακόμα αν που αυτή τη φορά μας το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας, λίγο πριν το τέλος της πρώτης μας ώρας, αυτό το βράδυ της Κυριακής, και αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω. Σαφώς και υπάρχει. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

αυτή κι αν είναι υπόθεση, αυτό κι αν είναι ένα αν μεγαλειώδες στην ελληνική δισκογραφία, που μάλιστα βραβεύτηκε και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1979. Τα λόγια είχε γράψει η Σάσα Μανέτα και τη μουσική ο Γιώργος Πολυχρονιάδης, που έκανε και την ερμηνεία. Εσείς είστε στα Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10 με όλα τα αν της ελληνικής δισκογραφίας. Και αν βγουν αλήθεια όσα νομίζουμε παραμύθια, τότε δεν έχουμε παρά να τραγουδήσουμε μαζί με τη Δανάη Στρατηγοπούλου.

Συνεχίζουμε να τραγουδάμε όλα τα αν που μας απασχολούν και που κάποτε έγιναν τραγούδι. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θυμηθείτε κι εσείς όλα τα αν που κατά καιρούς σας έχουν βάλει σε σκέψεις. Θυμηθείτε και τη Δήμητρα Γαλάνη που μια φορά και έναν καιρό τραγουδούσε «Αν μ' αγαπάς, φίλα Σταυρό».

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος μαζί με τον Γιάννη Λογοθέτη, το λογό, το γελιογράφο, το έγραψαν αυτό το τραγούδι και το είπε η Δήμητρα Γαλάνη. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Ελάτε να πάμε μαζί μέχρι τις 10. Ελάτε να συναντήσουμε την Έλλη Πασπαλά με ένα ακόμη αν, που το έγραψαν η Ελένη Γιώγα και η Ευανθία Ρεμπούτσικα.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

Στο Γιάννη Σπανό θα παραμείνουμε, φεύγουμε από το 1975 και πάμε στο 1982. Στου καιρού τα ρέματα, δισκάρα, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μανώλη Μητσιά. Μέσα σε αυτόν τον δίσκο υπήρχε ένα ακόμα αν, το «Κι αν χρειαστεί».

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και απόψε ψάχνουμε και ανακαλύπτουμε όλα τα αν της ελληνικής δισκογραφίας. Έχουμε πει κι εμείς πολλά από αυτά τα αν στη ζωή μας. Φυσικά είναι και κάποια αν που δεν μπορούν να γίνουν με τίποτα. Τουλάχιστον σε μια ημέρα. Αν βγει ο ήλιος δύο φορές.

Ας έρθουμε τώρα και στον Παντελή Θαλασσινό που κάποτε τραγουδούσε το «Αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ». Ανταλλαγή αγάπης εδώ. Δώσε μου τόσο να σου δώσω τόσο. Τελικά περί αγάπης πάντα οι περισσότερες αμφιβολίες και οι περισσότεροι όροι, όπως και τα περισσότερα τραγούδια.

Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος αν βρίσκεται στο πλάι του το κατάλληλο πρόσωπο. Θυμάστε τι είχε πει ο Δημήτρης Μητροπάνος. «Αν είσαι πλάι μου, μπορώ το φόβο να νικήσω». Τα λόγια ήταν του Γιώργου Κορδέλα και η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Πάμε τώρα σε δύο αν που έγιναν τραγουδάρες, γιατί ουσιαστικά είχαν πάνω κάτω το ίδιο θέμα και γιατί αυτό το θέμα το διαχειρίστηκαν σπουδαίοι συντελεστές. Πρώτα πάμε στο Στέλιο Καζαντζίδη που τραγουδούσε Απόστολο Καλδάρα και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Όλοι λατρέψαμε τη φωνάρα του Καζαντζίδη που κυριολεκτικά απογειώνει το «αν είναι η αγάπη έγκλημα». Και αμέσως μετά θα πάμε στην Τζένι Βάνου, άλλη μια τεράστια φωνή που πάνω κάτω αναρωτιέται το ίδιο πράγμα. Αν είναι η αγάπη αμαρτία, του Μίμη Πλέσα και του Ηλία Λιμπερόπουλου.

μας επιτρέψετε να παραμείνουμε για δύο τραγούδια ακόμα στη Τζένι Βάνου. Μάλλον είναι κάτι που θα το επιθυμούσατε κι εσείς. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δύο αν ακόμα από τη Τζένι Βάνου, το «Αν δε σ' αγαπούσα» και το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου». Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Από τη μία η Τζένι Βάνου μας λέει πως αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, κακό μεγάλο ναύρο, και από την άλλη η Χαρούλα Αλεξίου βγάζει ένα συμπέρασμα που φτιάχνει κάπως τα πράγματα. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει και η ζωή.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνος ελάτι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικά. Εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

Αν είναι να κολλαστώ, θέλω μόνο μαζί σου. Η Σοφία Βόσου σε συνεργασία με την Αρλέτα. Το έγραψαν αυτό στις αρχές του 90 και ήταν και από τα συχνά προβαλλόμενα βίντεο κλιπ εκείνης της εποχής. Θυμάστε την περίοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης στο ξεκίνημα. Εμείς όμως πάμε για φινάλε. Ο Πασχάλης με το τελευταίο αν και το πιο δυνατό. Αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Αλήθεια ή ψέματα, έτσι έχουν τα αν της ελληνικής δισκογραφίας. Ρωτάμε, αναρωτιόμαστε και αμφιβάλλουμε και σας αποχαιρετάμε αφού δώσουμε σκυτάλι στο Θουβού, το Θανάση Βούτσινο που έρχεται μένα για το δρόμο. Από το Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό βράδυ, γεια και χαρά.

για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Τρία αδέρφια από τη Βρετανία μέσω Αυστραλίας, ο Μπάρι, ο Ρόμπιν και ο Μόρις, με πετυχημένες καριέρες, με pop, rock και folk επιτυχίες μέχρι εκείνη τη χρονιά, το 1976. Στο δίσκο τους Children of the World αποφασίζουν να μπουν για τα καλά στο ρυθμό και στη μόδα της disco. Από εκεί και το You Should Be Dancing. Ένα χρόνο μετά θα έρθει ο κινηματογράφος, θα έρθει το Saturday Night Fever του John Badham με τον John Travolta, θα έρθει η αποθέωση, θα έρθει η ιστορία του Τόνι Μανέρο, ενός πτωχού πλυντιμίου εργάτη, ο οποίος περιμένει το Σαββατόβραδο να γίνει ο βασιλιάς της πίστας, μια ταινία με φόντο τις φυλετικές διακρίσεις, τις κοινωνικές ανισότητες και δίσκο μουσική, πολύ δίσκο μουσική και ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Ένα μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στην δίσκο για τη νύχτα του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε το μέλλον, πίσω στο 1977, η συνεργασία της βασίλισσας της δίσκο της Donna Summer με τον σπουδαίο Ιταλό παραγωγό Giorgio Moroder. Ο μύθος λέει ότι εκείνη την περίοδο στο Βερολίνο βρισκόταν ο μεγάλος οπολής David Bowie με έναν άλλο σπουδαίο παραγωγό της εποχής, τον Brian Eno, για να ηχογραφήσουν τη θρηλυκή τριλογία από avant-garde πειραματικούς δίσκους Heroes, Lodger και Low. Μια μέρα λέει ο Brian Eno μπαίνει μέσα στο στούντιο κραδένοντας ένα 45 δισκάκι και λέγοντας «Εδώ είναι το μέλλον της χορευτικής μουσικής για τα επόμενα 15 χρόνια. Εμείς τι κάνουμε?» Φυσικά το τραγούδι ήταν το «I Feel Love» που μόλις τελείωσε. Δίπλα στην Donna Summer προσκολήθηκε και μια άλλη για να κάνει δίσκο solo καριέρα, η Barbara Streisand. Μαζί ηχογράφησαν ένα από τα σπουδαία, τα πιο πετυχημένα ντουέτα του 1979. Το «No More Tears, Enough is Enough». Όχι χωρίς περιπέτειες. Το ακούμε και επιστρέφουμε με κουτσομπολιά.

δύο ντίβες σε ένα δωμάτιο, δεν θα μπορούσε να βγει τόσο ανέμακτα η συνεργασία. Καταρχάς, τα κορίτσια, Μπάρμπρα Στράιζαν και Ντόνα Σάμερ, φυσικά τσακωθήκαν για τη Μαρχίζα. Τα μισά αντίτυπα βγήκαν με πρώτο το όνομα της μίας, τα άλλα μισά με πρώτο το όνομα της άλλης. Δεύτερον, η Μπάρμπρα Στράιζαν αποφάσισε να αλλάξει ο τίτλος. Το τραγούδι λεγόταν Enough is Enough. Έλα όμως που εκείνη τη χρονιά κυκλοφορούσε ένα δίσκο με τίτλο Wet και θέμα, ενιαία θεματολογία, το υδάτινο στοιχείο. Δάκρυα, βροχές, ποτάμια, ό,τι προέκυπτε. Έτσι οι δημιουργοί αναγκαστήκαν να τσοντάρουν στο τραγούδι το No More Tears. Όχι άλλα δάκρυα. Μια άλλη φωνή, μια άλλη σπουδαία φωνή του 20ου αιώνα για τη συνέχεια. Ο Φρανκ Σινάτρα. Και αυτός μπήκε στο χώρο της δίσκο. Το 1977 κυκλοφορεί ένα 45 δισκάκι με δύο κλασικές επιτυχίες του από προηγούμενες δεκαετίες, το Night and Day και το All or Nothing at All, σε ρυθμό δίσκο. Πήγαιναν κάπως έτσι.

0: 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Η δίσκο αγαπήθηκε και μισήθηκε ταυτόχρονα στα χρόνια του 70. Από απόλυτη χορευτική τάση έγινε από δύο πομπαίος τράγος, γιατί ταυτίστηκε με την κρεπάλη, ταυτίστηκε με τα ναρκωτικά, ταυτίστηκε με την σεξουαλικά έκλειτη ζωή, ταυτίστηκε με το ανάποδο της ανθρωπρέπειας, το ανάποδο από αυτό που πρέσβευε το ροκ. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν λίγα τα ροκ συγκροτήματα τα οποία την ακολούθησαν ως μόδα, ως τάση, ως πειραματισμό. Οι Rolling Stones, για παράδειγμα, το 1980 κυκλοφορούσαν το δίσκο Emotional Rescue, με εμφανείς επιρροές από τον ήχο της δίσκο. Το 1979 ο Paul McCartney, ο γνωστός από τους Beatles μαζί με το τότε συγκρότημά του, τους Wings, κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε σε κανέναν μεγάλο δίσκο της εποχής. Ήταν μια αναφορά στην δίσκο, με μεγαλύτερη ακρίβεια στο funk, το Good Night Tonight.

νέοι Υιορκέζικοι ξαγηνεύτηκαν από τις σιρήνες της δίσκο σε μια εποχή μάλιστα που το ραδιόφωνο ευνοούσε τη δίσκο μουσική εις βάρος του ροκ. Έκλειναν ροκ σταθμοί και στη θέση τους άνοιγαν δίσκο. Έτσι είπαν να τα γεφυρώσουν. Κράτησαν το hard rock ήχο τους, κράτησαν το χαρακτηριστικό make-up τους και βγάλανε το I was made for loving you. Τα πήγανε μια χαρά.

Κακό παιδί. Ο Άλις Κούπερ είχε καλομάθει το κοινό του με οπτικές οθαλμαπάτες, με πυροτεχνήματα, με γκυλοτίνες επί σκηνής, με ηλεκτρικές καρέκλες, με ψεύτικο αίμα, με ερπετά, όλα τα καλά του κόσμου. Το 1977 είπε να τους σοκάρει για τα καλά. Πώς? Έβγαλε έναν σχετικά ήρεμο δίσκο. Πιο πολιτισμένο, πιο soft, πιο pop. Και είχε εκεί μέσα και ένα δίσκο τραγούδι. Το No More Love at Your Convenience. Όχι τυχαία, από τις μικρότερες επιτυχίες της καριέρας του, όχι τυχαία, δεν το είπε ποτέ live. Πήγαινε κάπως έτσι.

δίσκο πίσω στο 1978 δελεάστηκε και ο Πολύς Rod Stewart. Το Do You Think I'm Sexy ήταν τεράστια επιτυχία του εκείνη τη χρονιά, ωστόσο του βγήκε κάπως ξινή, αφού μάλλον ξέχασε να δηλώσει τις πηγές έμπνευσης. Για να μην πούμε ξέχασε να δηλώσει τι είπε, ξέρεσε. Τον μίμησε ο Βραζιλιάνος George Ben, γιατί το ρεφρέν θύμιζε παρεξηγήσιμα το δικό του Taj Mahal. Αυτό που έγινε χρόνια μετά στην Ελλάδα, μη ζητά συγγνώμη για τον Αντώνη Ρέμο. Αλλά και ο ήχος των Εγχόρδων, η μουσική φράση των Εγχόρδων ήταν αδανική από αλλού, από ένα παλιότερο τραγούδι του soul thrillου Bobby Womack, το If You Want My Love, Put Something Down On It.

ένας πετυχημένος Αμερικανός τραγουδιστής του τζαζ και ελαφρού τραγουδιού με ρίζες από την Ιταλία ήταν και ο Αλ Μαρτίνο. Εκεί, ειδικά μετά τα χρόνια του 70, είπε να κάνει και λίγο κινηματογράφο. Είχε μάλιστα μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στον μυθικό Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Μάλιστα, ο ρόλος που παίζει στην ταινία είχε και κάτι από πραγματικότητα, αφού υποδίεται έναν τραγουδιστή που πάει να ζητήσει την προστασία του αρχιμαφιόζου Νονό Μάρλον Μπράντο και λένε ότι κάπως έτσι πήρε και το ρόλο. Απευθύνθηκε στον δικό του προσωπικό Νονό προστάτη της μαφίας της πόλης του. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματά του, ωστόσο, δεν ήταν αυτό. Ήταν η μεταχείριση που επιφύλαξε στο Βολάρε το 1975, όταν το έκανε δίσκο. Έτσι.

0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

0: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
1: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
2: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical.
4: Αλλάζει το σπίτι. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
4: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
5: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
4: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
5: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
4: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη. Συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
5: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241065802 και 3.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Στον αριθμό της κυκλοφορίας τους. Φυσικά και φλέρταραν με τον ήχο της δίσκο, δεν αποθεώθηκαν ακριβώς ούτε από το κοινό ούτε από τους κριτικούς. Εκεί ωστόσο υπήρχε ένα σπουδαίο τραγούδι, το Street Player. Χρόνια μετά δικαιώθηκε, αφού αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για άλλες επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών. Όπως για την επιτυχία του 1995, The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind.

Στην άλλη για την πρώτη μας ώρα με τον Demi Russo, το δικό μας Demi Russo από το 1978. Και αυτός χόρεψε δίσκο, γιατί χόρεψε καλά. Είχε μερικά ωραιότατα τραγούδια εκεί στα τέλη της δεκαετίας. Στο δίσκο του 1978 είχε αυτό που έρχεται, το Love's Got a Hold on Me. Η δημιουργή του κλασικού I Will Survive, την Gloria Gaynor, ο Ντίνο Φεκάρης και ο Φρέντι Πέρεν. Αυτό είναι, και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα δικά μας, αλλά εντελώς δικά μας. Δίσκο με ελληνικό στίχο, εδώ στα παραπολιτικά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Στη συνείδηση αρκετών, οι δίσκο με το kits έγιναν έννοιες ταυτόσιμες και ίσως όχι άδικα σε κάποιες περιπτώσεις. Καλή ώρα αυτό που μόλις τελείωσα. Μία μπάντα αγνώστων

στοιχείων με το εφάνταστο όνομα The Great Disco Bouzouki Band πίσω στο 1978. Ένα τραγούδι με ελάχιστους στίχους, Play Bouzouki, Play Bouzouki, Play Bouzouki για μένα, και έγινε το θρυλικό Disco Bouzouki. Θα φανταζόταν κανείς ότι από πίσω βρίσκονται κάποιοι επιτίδιοι Έλληνες, έστω κάποιοι Γάλλοι, έστω κάποιοι Γερμανοί στη χειρότερη. Κι όμως ο μύθος λέει ότι οι συντελεστές ήταν Σέρβοι. Το όλο πακέτο βέβαια μύριζε Ελλάδα, με δύο καλλίγραμμες κοπέλες στο εξώφυλλο, με φωτογραφία από τη Σύρο και μια τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα φυσικά. Είναι τα παραπολιτικά στους 90,1. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα μικρό τόσο δα αφιέρωμα στην δίσκο, εν ώψη της αποκριάς. Όχι τυχαία.

Και η Λίτσα Διαμάντη αγάπησε την δίσκο και η δίσκο αγάπησε τη Λίτσα Διαμάντη. Λένε μάλιστα ότι ήταν και η ίδια ιδιοκτήτρια δύο δισκοτέκ, μία στην Αθήνα και μία στη Μύκονο. Αυτό που έφυγε, διασκευή σε τραγούδια από το Ισραήλ με τίτλο Σαλάμ Αλέκουμ. Με τους ελληνικούς στίχους της Δίνας Μαρκοπούλου, τότε συζύγου του Γιάννη Πάριου, έγινε το κλασικό Τέρμα τα Παράπονα. Το επόμενο εξ ολοκλήρου ελληνικό. Νίκος Ιγνατιάδης στη μουσική, Γιάννης Πάριος στους στίχους. Από το 1978. Αυτό που λέει είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.

Στο ρυθμό της δίσκο λυκνίστηκαν πολλοί, ακόμα και οι πιο βαροί μάγκες. Ακόμα και ο Πολύς Στράτος Διονύσιου. Από το δίσκο Υποκρίνεσαι του 1980, που ανέστησε την καριέρα του, που τον έκανε πρώτο όνομα για όλη τη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι σε μουσική του Στέλιου Ζαφυρίου και στίχους της Σόφης Παπά. Αυτό που λέει κάψε, μια ζωή να γίνει στάχτη μπροστά στα πόδια σου, ούτε αχ δεν θα πω.

90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

1978 χαλάει κόσμο στην Ευρώπη ένα μυστήριο μοντέλο, τραγουδίστρια, ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια από τη Γαλλία, η Amanda Lear, με το θρυλικό ενίγμα Give a Beat of Hum to Me. Η Νινή Ζαχά, μια σπουδαία τραγουδοποιός με παρελθόν ήδη από τη μάντρα του Attic πίσω στα χρόνια του 20 και του 30, αποφασίζει να το γυρίσει στα ελληνικά. Στο περίπου. Έτσι προκύπτει το Κάνε μου λιγάκι με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου από το 1979. Στη δεύτερη φωνή, αναγνωρίσιμη η Αλέκα Κανελίδου. Ένα χρόνο μετά έρχεται και η δική της δίσκο επιτυχία. Πάντα διαχειρός Νινή Ζαχά. Από το δίσκο εμπιστευτικά. Δεν είναι έτσι η αγάπη.

αξίζει να αναφέρει κανείς ότι οι ελληνικές δίσκο ηχογραφήσεις της περίοδου 78-80, ίσως και λίγο παραπέρα, δεν παίχτηκαν ποτέ στα κλαμπ. Δικαιώθηκαν χρόνια μετά, το 90, ίσως και το 2000. Καλή ώρα αυτό, η συνεργασία της Ελπίδας με τον Κώστα Τουρνά από το 1979. Το θρυλικό στην δισκοτέκ. Μεγάλη επιτυχία πολλά χρόνια αργότερα πάλι για την Ελπίδα και τα ημισκούμπρια.

Είναι 1979 και κυκλοφορεί ο δίσκος συνεργασία της Δήμητρας Γαλάνη με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, Εικόνες. Πολλές και μεγάλες οι επιτυχίες από το δίσκο, το Ζω μετά από σένα ζω, το Κοίτα πράγματα, το Θα σ' αγαπώ και αυτό, το Γρανάζι, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Η αστεία λεπτομέρεια, ότι μπήκε τελευταία στιγμή στο δίσκο, εν αγνία της Δήμητρας Γαλάνη, και εκείνη δεν το ήθελε καθόλου. Όπως χαρακτηριστικά λέει σε συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, έκανε να το πει live τουλάχιστον 25 χρόνια. Α, αυτό είναι το Γρανάζι.

Ένα χρόνο πριν, το 1978, ο Γιώργος Χατζηνάσιος είχε βάλει στο ρυθμό της δίσκο και τη Μαρινέλα. Με ένα δίσκο χαρακτηριστικά τυπλοφορημένο, η Μαρινέλα του σήμερα. Τεράστιες επιτυχίες από εκεί, το να παίζει το τρανζίστορ, αλλά και το σήμερα. Ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν λιγότερο ήταν αυτό. Δανική η μουσική, ξαναχρησιμοποιημένη από τον Γιώργο Χατζηνάσιο σε μια ταινία του 1972, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου. Νίκος Κούρκουλος, Ελένη Ερήμου, με φόβο και πάθος. Εκεί λοιπόν ακουγόταν η μελωδία του «Σε ευχαριστώ». Thank you.

την ταινία του Νίκου Φόσκολου που αναφέραμε νωρίτερα, το «Με φόβο και πάθος» με τον Νίκο Κούρκουλο, εμφανίζονταν δύο τραγουδίστριες, δύο αδερφές, η Μπέτη και η Μιράντα Δήμα, στη σκηνή της δεξίωσης για την αποφυλάκηση της Ελένης Ερήμου. 11 χρόνια μετά, το 1983, η Μπέτη και η Μιράντα Δήμα κυκλοφορούν το δίσκο «Η μουσική δεν τελειώνει», με πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και διασκευές σε ξένες επιτυχίες. Και άκουσον μία διασκευή με ελληνικούς στίχους στο «Chariots of Fire», το Όσκαρ του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε την επιτυχία του 1981 «Hands Up» των Ottawan στα ελληνικά. Τίτλος «Στο Λέγα».

Ιστορία μου, αμαρτία μου και το επόμενο. Τεράστια επιτυχία το 1975 για το συγκρότημα Bimbo Jet. Ένας μύθος το θέλει να κρατάει από το Ιράν και να είναι επιτυχία εκεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Ξέρετε, στο προεπαναστατικό Ιράν, το κοσμικό. Ένας άλλος μύθος λέει ότι ο Μάκης Μάτσας το άκουσε σε ένα επαγγελματικό του ταξίδι στο Μονακό να το παίζει ένας πιανίστας σε ένα πιάνο μπαρ και το έφερε άρον-άρον πίσω για να το ηχογραφήσει με τους στίχους του Πυθαγόρα ο Γιάννης Πάριος. Ως ποτέ δεν σε ξεχνώ. Κάμποσες γενιές μετά, οι περισσότεροι με τι το έχουν συνδέσει με τη σκηνή ενός μπαρ στη μεγάλη των μπάτσων σχολή, στον κινηματογράφο.

Και το επόμενο βασίζεται σε πονηρή γαλλική επιτυχία εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Πονηρή γιατί? Γιατί όλα προδιαθέτουν για κάτι από τη Λατινική Αμερική, ενώ οι συντελεστές είναι Γάλλοι και Βέλγοι. Ο λόγος για το Brazilia Carnaval του μουσικού σχήματος Σοκολά. Αυτό ξαναζήλεψε ο Γιάννης Πάριος κάποια χρόνια μετά, το 1978, και με τους ελληνικούς στίχους του Πυθαγόρα έγινε το «Ακόμα σε θυμάμαι».

0: δεν έχω στάνει.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Στο Κασανκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
6: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
5: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
5: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
5: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
6: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
5: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Κασανκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κασανκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
4: Κασανκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματή.
7: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
1: Ακού. Κόσμος 938.

Και ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης πίσω στο 1979 στον δίσκο «Ψυχραιμία παιδιά» είπε να κρατήσει τις αποστάσεις του από το εν λόγω μουσικό είδος, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ύπαρξή του, τον αντίκτυπό του. Α, αυτό είναι το «Στο ρυθμό της δίσκο».

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ. Mommy, girl, you're so elastico. When you move fantastico. Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I feel like origami, got you calling me mommy.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά, μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλό. Λάθη της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
6: Rodion τι?
7: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούθ της ΚΑΗΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Απέρολα απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
4: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
4: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
3: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Autovision. Με υπερσύγχρονο εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
7: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker.
10: Αλλάζει το σπίτι.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
12: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
11: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
5: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
6: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
5: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
6: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
5: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
6: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθέσεων. Θεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
9: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker.
13: Αλλάζει το σπίτι. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
15: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
14: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
15: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
14: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
14: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
15: Τυρί Σαμσόε, Block Ουκρανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
14: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ακού Κόσμος 938.
16: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
7: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.

κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς?
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: Άντε,
4: δικό της θέση.
6: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
10: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
11: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
10: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
11: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
10: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
11: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
10: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
11: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
10: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3 επί 70 γραμμάρια ή σε νερό 3 επί 80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κόσμος 938.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.